0: Εγώ με ρίδρα. Σοδά σε ρήμα.
1: Έχουμε σε ρήμα. Βαλρά στον αιώ. Έσον ο γκρίτουνε.